0: Ζδάνοου να Ράδιο 1.
1: Μούριε, Γκαλέμπι, ο Πανκ και η ντρούσπα. Ο Πανκ. Ιαπών και η ντρούσπα.
2: Γεια. Ζα είναι παντήλο, πασίχτ, πασί σλούσπα.
1: Μη προβλήμα. Θα τε μάλλον ραζβεντρίμω, θες ράδια ένα οπίσκεμο. Πρίτε μου, τvoj κράι, πριν έσαιμο ζαμπάβο ινταρίδα.
3: Γεπά ένα φόρα, και χώτσες το βίντετ, μωρές να έπρεπε послушат.
4: Κτόρ послуша ένκο τα κράτκο γα οπίσκεμο, доби кул наградни пакет. За знорет!
0: Ένκινο Супер Полиция ти принашајо.
1: Лотерия Словиније.
0: Нутрино Лаб.
1: Фонтана Пиу Зелено Злато Жалец.
0: Ин Туристична Звеза Словеније.
5: Туристична Звеза Словеније у политнем натечају открива присна до Живетия дома, назад к коренинам, ближе людям. Моя дежела, знак гостолюбности 2026.
0: Радио Ена Порторос.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.